Γιορδάνη, αγαπητό, είμαστε στα Summer Edition Tip και θέλω να σας πω ότι έχουμε σήμερα το tip το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σοβαρό. Μην αφήνετε κακομύριδες, αναπτήρες ή power banks μέσα στο αυτοκίνητο. Καλή σας τύχη. Τις πολύ ζεστές ημέρες, ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Να κάνει ένα boom και μετά χαιρετήστε και το αυτοκίνητο. Δεν θα αποχαιρετήσετε τον αναπτήρα και τον power bank, αυτό εξυπακούει.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot, με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Λοιπόν, τι είπε το παγωτό στον ήλιο? Άκου τώρα ρε, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Τι είπε το παγωτό στον ήλιο? Μη με κοιτάς καλέ, έτσι λιώνω.

Έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μου το πείτε τώρα. Να σου στείλουμε ραβασάκι, να ανάψουμε καμιά φωτιά? Όχι, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

0: 3 και μισή.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και γεμάτες από εσάς, γιατί εσείς είστε πρωταγωνιστές. Τα λέμε αύριο ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα εδώ, γιατί αύριο φυσικά είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και μην ξεχνάτε ότι επίσης ενημερώνεστε και για όλα, αρκεί και μόνο να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο και εμένα στα social media.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα
2: δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες...
2: Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες...

Vampire. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνέ τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις απόψε άστρα

0: Είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών.

0: τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
3: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Είναι 6:30.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους,
0: γεια σου,
1: καλώς
0: Έβη μου, τι κάνεις, πώς είσαι τους. Είσαι καλά τώρα που μπήκες στο στούντιο, όλα καλά,
1: όλα
0: και ωραία.
1: Όλα καλά, όλα
0: μέσα
1: χειρά.
0: Στα πράσινα, τα ξόπλατα.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Σήμερα... Ωραία, έτσι αισιόδοξο το χρώμα αυτό. Ά, θα
1: καλέ,
0: έλεγα.
1: Μα της ελπίδας. Της αισιοδοξίας
0: Πασόκ.
1: Και της ελπίδας.
0: Πασόκ.
1: Της αισιοδοξίας και της ελπίδας, είπα.
0: Τώρα όλα τα βλέπουν με κόμματα, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Έτσι, είναι που θα γίνουν οι εκλογές το 27, αλλά...
1: Πλάκα τις προάλλες που κάπου είχα πάει για δουλειά, τελικά είχα φορέσει πορτοκαλί. Μου είπαν κατευθείαν ποιο κόμμα...
0: Είσαι το τάδε κόμμα, ξέρω εγώ. Ναι, αλίμονο τώρα.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Πελαγία, τον Πελάγιο και τον Ιεζεκίλ.
0: Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και στην Άρτεμη.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Δημήτρη, που τον ξέρεις και έχετε μείνει και μαζί σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ.
0: Έτσι, και κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο κάνετε.
0: Αυτό γιατί το λες τώρα για μένα. Εκθέσεις ανθρώπους να αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εδώ ακούσει κανένας άνθρωπος που δεν πρέπει τώρα. Δηλαδή. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα παντρευόταν η Εύη, μας είχε καλεσμένους στο μέρος, στο χωριό της, οπότε έπρεπε να μας φιλοξενήσει και είχε κλείσει δωμάτια για όλους τους φίλους. Οπότε αναγκαστικά δεν έμεινα με κάποια κοπέλα, γιατί δεν ήθελε τώρα να είναι με κάποια κοπέλα.
1: Εγώ σου λέει,
0: είναι επικίνδυνος αυτός, είναι και ελεύθερος. Ήταν τότε τουλάχιστον. Οπότε.
1: Γιατί δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: 2016. 15. Okay.
1: Δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο. Το καλύτερο παιδί δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι τι έγινε με εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω.
1: Όταν ξεπακετάρισες, βρήκες κανένα ξένο βρακί μες στα πράγματα σου.
0: Τίποτα, μαζεμένος ήμουν εγώ σε μια γωνιά, δεν κουνιόμουν καθόλου. Αυτά παθαίνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, έτσι μπλόκαρε τελείως.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε εδώ, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μαζευτείτε όλοι γύρω από το ηχείο. Έχω νέα να σας πω.
1: Έτσι. Τι έχεις να μας πεις?
0: Ναι, τώρα μια που το ξεκινήσαμε έτσι άσχημα το ζήτημα σήμερα, να το συνεχίσουμε λίγο περίεργα. Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Killing Kittens. Βρετανική.
1: Δεν μου αρέσει πώς λέγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, την έχει η Emma, την εταιρεία αυτή. Μεγάλη Βρετανία. Η Emma είναι επιχειρηματίας και φίλη, έτσι, της βασιλικής οικογένειας, θα έλεγες. Η οποία η εταιρεία της... αυτό λέω κι εγώ. Η εταιρεία της αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στις 15 εκατομμύρια λίρες. Τι κάνει αυτή η εταιρεία όμως, εκτός των άλλων? Διοργανώνει κρουαζιέρα, η οποία ξεκινάει από την Ισπανία, μετά πηγαίνει Μονακό και καταλήγει Ιταλία. Έτσι. Και εννοείται ότι γυρίζει και πίσω. Λοιπόν, όπου εκεί μέσα μαζεύονται άντρες και γυναίκες για όργια. Αλλά το πάνω χέρι στα όργια το έχουν μόνο οι γυναίκες μέσα στο πλοίο. Έτσι. Υπάρχει και διαφημιστικό βιντεάκι κανονικότατα. Αν το ψάξετε θα το βρείτε. Χαμός γίνεται. Έτσι, από μπαλέτα σε στυλ Μουλέν Ρουζ θα δεις μέσα. Μάλιστα. Με μάσκες, γυναίκες με μάσκες. Θα δεις χαμός. Έχει 32 διπλά κρεβάτια στο χώρο εκεί το μεγάλο του πλοίου, του κρασγερόπλου, όπου γίνεται όργιο κανονικό, άντρες γυναίκες κανονικά. Έτσι, ηλικίες από 18 ετών μέχρι 64, λέει.
1: Okay.
0: Όλες εκεί μαζεμένες, αλλά είναι αυτές που έχουν το πρώτο λόγο.
1: Ναι.
0: Στο όργιο, καταλάβες αυτό? Πώς το
1: θα
0: κόβεις,
1: γίνει, ό,τι θα πω εγώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Προσκυνήστε το είδαλο.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά είναι να μην μπει κάποιος κατά λάθος μέσα, έτσι που να μην τον έχουν ελέγχει. Τι λες, συμπαπ, και να γίνει ο χαμός μετά. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς.
0: Δεν ξέρω οι
1: άντρες
0: που μαζεύονται εκεί, τι γίνεται. Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Προφανώς θα τους αρέσει για να πηγαίνουν.
0: Έχουν μαζευτεί πολλοί τέτοιοι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρετε, δεν θα κρίνω εγώ το γούστο του καθενός όπως τη βρίσκει.
0: Όπως καταλαβαίνεις, είναι πανάκριβο το ειστήριο, έτσι.
1: Είμαι

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σας πω.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 23 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Νομίζω ότι έτσι θα είναι από τα μεγάλα κύματα διακοπών.
1: Ναι, και εγώ έτσι.
0: 25-26, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα είναι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε και τα συζητάμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το «Σαν σήμερα μην το κουνήσει κανείς».

0: είναι 7:30.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας. Να ξεκινάτε τώρα διακοπές. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 23 Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. 1912, ο Ράλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 23 Ιουλίου.
2: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Τι έχουμε?
1: Τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες.
0: Έχουμε πρόβλημα με το φάι και δεν το ξέρα. Μπορεί, για δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι λίμνες της Σκωτίας, λέει, έχουν γεμίσει από τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες, οι οποίες έχουν φτάσει να ζυγίζουν έως και 20 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό τους βάρος.
0: Αυτό πώς έχει γίνει? Το έχουν ρίξει μέσα οι άνθρωποι, εννοεί.
1: Οι ακτιβιστές κατηγορούν μια συγκεκριμένη καναδική πολυεθνική εταιρεία υδατοκαλλιέργειας ότι επιτρέπει τη διαρροή τροφής, φαρμάκων και άλλων ουσιών από κλουβιά εκτροφής ολομού. Και όλα αυτά, λέει, καταναλώνονται από άγριες πέστροφες, οι οποίες πηγαίνουν και βοσκάνε τριγύρω από τα κλουβιά των Σολομών, με αποτέλεσμα να γίνονται τεράστιες.
0: Δεν είναι και ωραίο αυτό? Δεν ξέρω γιατί είναι ασφαλής εμείς αυτά να τα τρώμε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ψάχνουν από εκεί και πέρα? Δηλαδή δεν υπάρχουν επιστήμονες και έρευνες και μελέτες να ψάχνουν να δουν αν τρώμε εμείς μεταλλαγμένα τελικά τι γίνεται? Και να ακούγεται αυτό, βέβαια, να μην κρύβεται. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Τοπικός οδηγός αλληλείας αναφέρει ότι η λίμνη ήταν γνωστή για τις πολλές μικρές καφέπέστροφες. Από τότε όμως που η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατέστησε κλωβούς εκτροφής για τους Σολομούς, τα φυσικά ψάρια έχουν μεγαλώσει εντυπωσιακά.
0: Ποιος ξέρει τι θα ρίχνουν εκεί, σαν τροφή αυτή.
1: Δεν φαντάσω.
0: Τι να φανταστώ, δεν είναι, είναι καταστροφή αυτό. Καταρχήν δεν είναι νόστιμο, φαντάζομαι, όπως είναι εκείνη η πέστροφα ή η φυσική.
1: Μία συνηθισμένη καφέ πέστροφα της Σκωτίας ζυγίζει περίπου 450 γραμμάρια. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, ορισμένες έχουν φτάσει ακόμα και τα 9 κιλά.
0: Σε λίγο θα γίνει κεφάλαινο.
1: Μα πραγματικά.
0: Δελφίνι, ξέρω κι εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Προηγουμένως να σου πω ότι έχει ψηφιστεί ήδη, έτσι, και γίνεται πράξη να μπαίνει σε όλα τα αμάξια υποχρεωτικός μηχανισμός, σε όλα τα καινούργια αμάξια που θα κατασκευάζονται, υποχρεωτικός μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα παρακολουθεί τον οδηγό αν κάνει κάτι άλλο εκτός από το να οδηγεί.
1: Δηλαδή
0: θα σε ελέγχει αν οδηγείς σωστά, ή αν κοιτάς το κινητό σου, ή αν ξύνεις τη μύτη σου, ή αν, ξέρω και εγώ, κάνεις καμάκι έξω από το αυτοκίνητο, ή θέλεις να δεις λιγάκι, γυρνάς από πίσω να δεις το σκύλος είναι σωστά στη θέση του. Καταλαβαίνεις, όλο αυτό το κομμάτι. Βέβαια έχουμε πει για κάτι χιλιάδες κάμερες που έχουν μπει, εκατοντάδες μάλλον κάμερες που έχουν μπει στην Αθήνα, και χιλιάδες κλήσεις που έχουν, που ήταν να κοπούν, αλλά οι περισσότερες ήταν λάθος. Από τις χιλιάδες εικόνες των αυτοκινήτων, γύρω στις 300-400 ήταν οι σωστές, οι υπόλοιποι ήταν λάθος. Έτσι, δηλαδή δεν είμαστε σε σωστό δρόμο τώρα, να μας ελέγχει δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και να δίνει σήμα στην αστυνομία, φαντάζομαι, τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Να σου πω, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καινούργοι και καινούργιες.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλοκαιράκι στο στούντιο για ακόμα μια χρονιά. Εμείς εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Διαβάζω εδώ για τους Έλληνες.
1: Έτσι,
0: ότι σερφάρουν, λέει, πιο πολύ στο κινητό. Έτσι, η μέση κατανάλωση δεδομένων στη χώρα μας αυξήθηκε 22%.
1: Τι
0: τον τελευταίο χρόνο. Ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15,2, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Παρόλο, λέει, όμως που μπήκε το 5G στη ζωή μας, δεν υπάρχει καμία αύξηση γενικότερη.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από την Κίνα και την Νότιο Κορέα, όπου εκεί αυξήθηκαν πάρα πολύ. Η χρήση αυξήθηκε πάρα πολύ με το 5G. Τους αρέσει το 5G. Εδώ πάλι θα τους απαντήσω εδώ ότι εκτός από μεγάλα κέντρα το 5G δεν υπάρχει. Σε κάτι υπάρχει, δεν. Δεν ξέρω, εσύ που πηγαίνεις, ας πούμε, και κάνεις διακοπές σε κάποια μέρη εκεί, έχει 5G. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει,
1: όχι, δεν
0: μου βγάζει 5G. Και εμένα δεν μου βγάζει, 4 μου βγάζει συνεχώς. Τι να σας πω. Προσοχή. Πάντως υπάρχει χώρα η οποία αυξήθηκε 27% η χρήση των gigabyte. Με τα gigabyte τα μετράνε αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, 15 gigabyte ανά Έλληνα πάει αυτό. Το χρόνο, νομίζω. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Κοίτα, είναι μεγάλη κατανάλωση. Απλά από την άλλη σκέφτομαι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Σκέφτομαι επίσης ότι δεν έχουμε και Wi-Fi, δεν υπάρχει Wi-Fi σε πολλές περιοχές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Σε μαγαζιά εννοείς? Όχι σε περιοχές, σε μαγαζιά.
1: Σε μαγαζιά, σε σπίτια.
0: Ναι, αυτό. Όχι σε περιοχές.
1: Ναι, πας ένα φίλο σου, ας πούμε.
0: Έχει Wi-Fi,
1: έχει Wi-Fi,
0: ναι.
1: Okay. Δηλαδή...
0: Φαντάσου ότι αυτό δεν είναι μετρημένο. Φαντάσου τώρα.
1: Ναι.
0: Επίσης σκεφτόμουν το άλλο, ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση gigabyte, όπως γράφει εδώ η είδηση, για το λόγο ότι πολλές εφαρμογές που δεν υπήρχαν, όπως είναι το TikTok, καταναλώνουν περισσότερα gigabyte από ό,τι ήταν παλιά μόνο το Facebook, ξέρω και εγώ, ή το Instagram. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και η χρήση.

αύξηση. Έτσι, μπορεί να μην αυξάνεται η ώρα, αλλά να αυξάνονται, ας πούμε, τα gigabyte λόγω εφαρμογής που καταναλώνει περισσότερα gigabyte να λειτουργήσει.

0: Τι έχουμε?
1: Μήπως σου βρίσκονται 95.000 ευρώ?
0: Ναι, τώρα εδώ, στη τσέπη μου.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι μια ευκαιρία.
0: Για πες.
1: Έχει βγει στο σφυρί ιστορική νησίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο. Για μόλις 95.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι τίποτα. Τσάπα πράγμα.
1: Καλά, ποια ακριβά πουλούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο?
0: Έτσι.
1: Η νησίδα Χουξ στο Βέλγιο πωλείται για 95.000 ευρώ. Ωστόσο, επάνω της δεν επιτρέπεται η δόμηση. Λοιπόν, η μεσήτρια ένιωσε μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνό της και ο τωρινός ιδιοκτήτης της είπε ότι θέλει να πουλήσει τη συγκεκριμένη νησίδα.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει λεφτά ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
1: Ο ιδιοκτήτης δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλίας και γενικότερα είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη φύση. Απέκτησε την νησίδα το 1996 και είχε ως στόχο να την αφήσει να εξελιχθεί φυσικά χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η έκταση, λέει, ξεπερνά ελαφρώς τα 4 εκτάρια, ενώ τμήμα της ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Βαλλονίας. Είναι εντός ζώνης Natura, γεγονός που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να κατασκευάσει κατοικία, να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα ή να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον. Μόνο μία προσωρινή αποσπόμενη κατασκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
0: Λιώμενο δηλαδή.
1: Μία ξύλινη καλύβα. Ναι.
0: Να, όχι, λιώμενο, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, λιώμενο.
0: Ή τροχόσπιτο μεγάλο, παιδί μου.
1: Η πρόσβαση στην νησίδα γίνεται μέσω μιας μικρής γέφυρας που τη συνδέει με την απέναντι όχθη.
0: Εντάξει, τι καιρό έχει εκεί?
1: Το Βέλγιο είναι...
0: Μα εντάξει.
1: 20 αιτήματα μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί για αγορά στο μεσιστικό.
0: Καλό ακούγεται, πάντως.
1: Ναι, αλλά 95.000 ευρώ, συγγνώμη, δεν είναι.
0: Και θα ξαναδείς, μπορούμε να μαζευτούμε τρεις άνθρωποι, να το χωρίσουμε δια τρία και να πάρουμε ένα νησί να αλωνίζουμε. Και να πάρουμε από ένα τροχόσπιτο μεγάλο καθένας και μην τον είδατε τον Παναγί. Κατάλαβες, βάζεις και πάνελ ηλιακά εκεί, ξέρω κι εγώ. Έτσι. Και έχεις και ρεύμα και δεν χρειάζεσαι και τίποτα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, συζητώντας εδώ την αγορά ενός νησιού στο Βέλγιο. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι.
1: Είναι γιατί, ευκαιρία.
0: Γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι. Εθεροβατής, έτσι. Είναι αυτό που λένε όνειρα θερινής νυχτός. Επίσης υπάρχει περισσότερη φιλοσοφία το καλοκαίρι. Έτσι, μέχρι να ξαναμαζευτείς πίσω το Σεπτέμβρη. Είναι αυτό που το καλοκαιράκι και ειδικά αυτή εδώ η εποχή βοηθάει σε τέτοιες σκέψεις. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή γράφετε και μας βρίσκεται έτσι επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
11: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
12: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
11: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
11: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
12: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
12: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Με ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας, το οποίο θα το έλεγες ότι είναι ένα από τα Σαββατοκύριακα
1: διακοπίστικο.
0: Ναι, που θα φύγουν αρκετοί, που θα έρθουν αρκετοί. Έτσι, γενικότερα υπάρχει ένα πηγενέλα αυτόν τον καιρό λόγω διακοπών. Καλό είναι αυτό ακόμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πόση πολυτέλεια περιέχει, έστω και αν το ζούμε περιορισμένα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, διαβάζω πολλά.
1: Τα οποία δεν θέλουμε να μοιραστούμε γενικότερα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά μοιραζόμαστε. Έτσι, εγώ το πάρω λίγο στην ηλικία μου τώρα, αλλά και στην ηλικία σου γενικά. Άνθρωποι που ξέρουμε, γνωρίζουμε μεταξύ μας και έχει περάσει ο χρόνος, ρε παιδί μου. Και νιώθεις λίγο ότι μεγαλώνεις και λίγο άβολα όταν διαβάζεις, ας πούμε, ότι η κόρη της Μόνικα Τσμπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά σε πασαρέλα 16 ετών. Και λες, πού ήταν αυτή η εποχή που μιλήσαν για τη Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, την κουκλάρα. Τώρα ανεβαίνει η κόρη της επάνω.
1: Που μιλούσες εσύ.
0: Όλος ο κόσμος μιλούσε.
1: Γιατί γενικά,
0: και μιλάει ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Μα εξακολουθεί να είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Ναι, αλλά όμως όταν ανεβαίνει η κόρη της πλέον πόνο, λες πέρασαν τα χρόνια. Είναι ένας λόγος να το πεις ακόμα αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί το θέμα είναι να γερνάς όμορφα, να μεγαλώνεις όμορφα, να νιώθεις καλά με αυτό που είσαι, με αυτό στο οποίο έχεις εξελιχθεί.
0: Εννοείται αυτό. Έτσι, όμορφα και ωραία.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό το να βλέπω τη νέα γενιά.
0: Ούτε και εμένα δεν με ενοχλεί. Σιγά. Απλά λέω ένα ακόμα σημάδι ότι περνάει ο χρόνος. Γενικότερα τα παιδιά είναι σημαδούρα στο χρόνο, έτσι τα ονομάζω εγώ.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητώ.
0: Έτσι, αν κάποιος δεν έχει παιδιά, δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι περνάει.
1: Το καταλαβαίνεις από τα παιδιά των άλλων.
0: Ή από τον εαυτό σου, όταν αρχίζει και κρεμάει κάτι. Είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, Κοσμά, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες, από όλα αυτά τα οποία ζούμε, είναι και η αυθεντική παρμεζάνα Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Σήμα κινδύνου στέλνουν οι Ιταλοί παραγωγοί.
1: Δεν έχουν ψυγεία.
0: Οι αγελάδες δίνουν έως 10% λιγότερο γάλα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει τώρα. Ας φάτε 10% λιγότερο τυρί. Τι έγινε τώρα?
0: Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, λέει στο Reuters ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο Νικόλα Μπερτινέλη, ο οποίος διατηρεί γαλακτοπαραγωγική μονάδα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 έξω από την Πάρμα.
1: Ποια οικογένεια τώρα, ούτε προπάπους δεν είναι αυτός. Είναι προ.
0: Όταν ο υδράργυρος, λέει, ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερη ώρα ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Ναι, δεν το ξέραμε, να κάτσουν οι αγελάδες μέσα στη ζέστη να σου δώσουν ένα γάλα.
1: Εγώ θα σου δώσω μεγάλη μια ιδέα. Ας με βάλει έναν υπάλληλο εκεί με 1000 ευρώ.
0: Να τους κάνει αέρα.
1: Να τις φωνάζει. Σηκωθείτε ρε, τι καθόσαστε ρε, πρέπει να κάνετε γάλα περισσότερο ρε. Χάνουμε 10% κέρδη.
0: Να τις βάλουν σε κλιματισμό τις αγελαδίτσες.
1: Θα πάει πολύ αυτό, θα πάει 1000 ευρώ. Κάτσε ντε.
0: Αν δεν βρέξει, δεν μεγαλώνει το χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και τελικά δεν υπάρχει το γάλα που χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί το τυρί.
1: Τώρα έτσι όπως το είπε το αν δεν βρέξει, μου ήρθε στο μυαλό αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Είναι και αυτό. Οπότε αν αύριο μεθαύριο δούμε την παρμεζάνα να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά, θα ξέρουμε γιατί.
1: Παίρνεις εσύ παρμεζάνα?
0: Δεν παίρνω τη Ρετζιάνο.
1: Τη Ρετζιάνο λέω αν παίρνεις.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου να παίρνω Ρετζιάνο.
1: Τότε τι ασχολούμαστε?
0: Γκρά να παντάνω και πολύ μου είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Προηγουμένως αυτό με την παρμεζάνα που λέγαμε.
1: Θα πεις και την ατάκα που είπα.
0: Όχι, θα σου πω ότι εγώ παίρνω γενώσιμη. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για τη γνήσια.
1: Τι εννοείς γενώσιμη?
0: Κάτι που μοιάζει στο σχήμα και στη γεύση με παρμεζάνα.
1: Την κράνα παντάνε.
0: Και κάνει ας πούμε 70% δουλειά. Γενώσιμο δεν το λένε αυτό, πώς το λένε?
1: Στα φάρμακα.
0: Στα φάρμακα. Τώρα το λέμε και στην παρμεζάνα. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού. Προς το παρόν σας αφήνουμε πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Έτσι, προσοχή στους δρόμους γενικότερα και στην κίνηση, γιατί σε κάποια μέρη έχει αυξηθεί η κίνηση, αυξάνεται γενικότερα.
1: Καλέ, ναι.
0: Έτσι, προσοχή, δώστε μια προσοχή.
1: Πολλά φιλιά από μας. Και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
8: Και 2810 34 10 19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ξημέρωσε 5η 23 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 9, εδώ συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Είσαστε Υδρόγειος 106,9 και Ελένα Βακάκνη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρεούλα το επόμενο δίωρο. Μια σημαντική μέρα για τα παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες, γιατί κάπου εκεί στις 11 τώρα το πρωί, σε περίπου 2 ώρες, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής.

Λοιπόν, στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα από την Αίγυπτο προχωρήσαν οι αρχές για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα. Θα δούμε σε λίγο τα νεότερα από αυτήν την υπόθεση. Σε τροχιά τώρα για τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη υποβαθμίζουν τις προοπτικές για τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Να πούμε ότι έρχονται βροχές και καταιγίδες, αλλά και χαλάζει, λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού. Σε ελεύθερη πτώση, λέει, η θερμοκρασία μετά τον Λίβα. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο νησί μας καλύτερα τα πράγματα σήμερα με το βοριαδάκι, και 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον πύρινο όλεθρο στο Μάτι με τους 104 νεκρούς.

Λοιπόν, σε λίγες ώρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, για τα παιδιά που έδωσαν φέτος λοιπόν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε ότι η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι η ανακοίνωση των βάσεων γίνεται φέτος έτσι λίγες μέρες, λέει, νωρίτερα, έτσι ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους. Καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει μετά ένας αγώνας δρόμου για τη φοιτητική στέγη. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να έχουν και ένα υπέροχο καλοκαίρι μετά, έτσι να ηρεμεί στο κεφάλι τους. Και για τα παιδιά που δεν πέρασαν, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Η ζωή είναι ένας αγώνας, είναι ένα ωραίο ταξίδι και συνεχίζεται.

Λοιπόν, η ηλιοφάνεια φυσικά θα επικρατήσει και σήμερα στην όμορφη Κρήτη μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου την ίδια ώρα. Σε άλλες περιοχές της χώρας μας αναμένεται ελεύθερη πτώση από τη θερμοκρασία μετά τον Λίβα. Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι.

Περιοχές τώρα όπως ανατολικά υπηρετικά, Σποράδες, Εύβοια και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, είναι τώρα οι περιοχές όπου αναμένονται βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Επιστρέφουμε μετά το επόμενο τραγούδι να δούμε σε ποιες περιοχές της Κρήτης μας χτύπησε κόκκινο χθες ο υδράργυρος.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα ποντί. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

από τις έτσι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στη χώρα μας αυτές τις μέρες της ζέστης ήταν το Λευκοχώρι Φθιώτιδας με 43,5 βαθμούς Κελσίου, πάνω από 40 βαθμούς για την Κρήτη στα Σχοινοκάψαλα Λασιθίου, στο Σπύλι Ρεθύμνου με 40,3, στις Βουκολιές Χανίων με 40,5 βαθμούς Κελσίου και στον Αλικιανό Χανίων με 41,1 βαθμό Κελσίου.

Λοιπόν, είδαμε τις προηγούμενες μέρες τι έγινε στη Δράμα με δυνατές βροχοπτώσεις, στην Κέρκυρα με πολύ δυνατούς ανέμους. Ανάμεσα τώρα στις περιοχές όπου ήταν διαφορετικός ο καιρός, ήταν και η Αλεξανδρούπολη εκεί με τον Αγροτικό Σύλλογο να κάνει λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε στρέμματα καλλιεργιών. Εκεί υπήρξε έντονη χαλαζόπτωση.

Νέα στοιχεία τώρα έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία ενός 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο άνδρα μετά από έντονη λογομαχία το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου πελάτη, απλά εκείνο το βράδυ είχαν βρεθεί σε κοινή παρέα.

Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές μετά την έξοδό τους, ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να πρότεινε στον 28χρονο, λέει, να το μεταφέρει σπίτι του. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 28χρονος αστυνομικός, οι δύο άνδρες σταμάτησαν προηγουμένως στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου. Εκεί ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ είχε αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο που κατά τους ισχυρισμούς του προκάλεσε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

και λίγο μα... Οι αστυνομικοί λοιπόν έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιοχής. Η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο γραφείο του θύματος. Ο 28χρονος εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών, συνελήφθη, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που αξιολογήθηκε από τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι έφερε σπασμένο χέρι. Ο συγκεκριμένος άνδρας τώρα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10, info@1069.gr, στο email του σταθμού μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μην ξεχνάτε στο www.1069.gr, στο site μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Ένα τραγούδι ακούμε, περνάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη φωτιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την τραγωδία με τους 104 νεκρούς.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική φωτιά στο Μάτι που εξελίχθηκε σε τραγωδία, αφήνοντας πίσω 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Να πούμε ότι σήμερα στην θλιβερή αυτή επέτειο οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται στους τόπους όπου εκτελήχθηκε η τραγωδία. Θα γίνουν επιμνημόσυνες δεήσεις, προσκλητήριο νεκρών, πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς, συγγενείς και φίλοι των ανθρώπων που χάθηκαν, των τραυματιών, των εγκαυματιών, θα βρεθούν σε αυτές τις περιοχές.
1: Που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα

το ΜΑΤΙ συνεχίζουμε και τις εκδηλώσεις μνήμης το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το ΜΑΤΙ, όπου στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση αλλά και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο του ΜΑΤΙΟΥ. Η ημέρα μνήμης θα ολοκληρωθεί 9 και 4 απόψε το βράδυ με πορεία από την οδό Ποσειδώνος έως την Αργυρά Ακτή σε μια συμβολική διαδρομή τιμής και συλλογικής υπόσχεσης για δικαίωση και μη λύθη. Και εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα. Στο χώρο του εύγω.

Από την μία τραγωδία στην άλλη, στα Τέμπη, την παραπομπή τώρα του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση μπαζώματος του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ζητά, λένε πληροφορίες, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Δημήτρης Μητρούλιας. Ο ίδιος με την πολυσέλιδη πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζητά λοιπόν.

Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τις πράξεις ή παραλήψεις του κατά τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών κατά τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα που ο ίδιος βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος και μετήχε σε ευρεία σύσκεψη.

Ο πρώην τώρα υφυπουργός κατηγορείται ότι μαζί με ακόμα 7 μη πολιτικά πρόσωπα ότι λανθασμένα δόθηκε εντολή να εκαθαριστεί ο χώρος ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, και ενώ ακόμα οι διασώστες περισυνέλεγαν ανθρώπινα μέλη και να πέσει τσιμέντο ώστε να μπουν οι γέρανοι και να σηκώσουν τα κουφάρια των σειρμών. Κατά την εισαγγελική κρίση υπήρξε λανθασμένη απόφαση που δυσχέρανε το έργο της έρευνας αλλά και της δικαιοσύνης.

Για αυτήν την υπόθεση τώρα το λόγο πλέον έχει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο για το αν ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, παραπενθεί ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου ή όχι. Σε περίπτωση τώρα που αποφασιστεί η παραπομπή του πρώην υφυπουργού, τότε θα συγκροτηθεί το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών και συγκεκριμένα για την υπόθεση του μπαζώματος του σημείου της τραγωδίας. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ζητείται να παραπευθούν σε δίκη από το ειδικό δικαστήριο και άλλα τρία μη πολιτικό πρόσωπα που συμμετείχαν στις συσκέψεις και έλαβαν αποφάσεις για το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, και οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες.

Πάνω από 70 πυροσβέστες με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν τώρα στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Υπήρξε και μήνυμα του 112. Στάλθηκε στους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς που πνίγουν την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στον περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Στη Μέση Ανατολή τώρα, με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα, έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που, όπως επισημαίνουν, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης, με την επίθεσή τους σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλια, διευρύνουν κατά πολύ τον μέτωπο στη Μέση Ανατολή και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας, ή τουλάχιστον αυτό δηλώνουν ότι θα κάνουν, την Ερυθρά Θάλασσα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

τώρα ενδεικτικό της αύξησης που έχουν πάρει τιμές στα καύσιμα, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, που λέγαμε πριν, είναι πως η μέση τιμή της απλής αμόλυδης αγγίζει τα 2 ευρώ ένα λίτρο, ενώ σε κάποιες περιοχές ξεπερνά αυτό το ποσό και κάνει τα μέχρι τώρα μέτρα ελάφρυνσης φυσικά να μην επαρκούν. Η μέση τιμή της απλής αμόλυδης βρίσκεται στο 1,98 ανά λίτρο, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ, βρίσκεται στο 1,98 με αύξηση που αγγίζει το 3% για τη βενζίνη και ξεπερνά το 20,7% για το πετρέλαιο κίνησης σε ένα μήνα.

Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2813-33-500. Μηνύματα περιμένουμε όπως πάντα στο info@1069.gr και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.1069.gr εδώ από το site του σταθμού μας. Είμαστε στις 11 παρά 20, 11 η ώρα ανακοινώνονται οι βάσεις για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με πολιτική και τον κύριο Σαλμά που ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης και τα όσα έχουν γίνει μεταξύ Σαλμά και Άδωνη Γεωργιάδη.

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοκαρνανίας ο Μάριος Αλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας να ανοίξει εκ νέου υπόθεση Νοβάρτης και κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του έπειτα από μήνυση που κατέθεσε βάρος του Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική διαφήμιση, ο Μάριος Αλμάς λοιπόν υποστήριξε ότι ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, ενώ επανέφερε στο επίκεντρο πρόσωπα και πτυχές στην υπόθεση Νοβάρτης.

0: πόλη σου.
1: Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Έρχεται μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε θεωρητικά να ζήσει μέχρι και 156 χρόνια, εφόσον εξαλείφονταν όλοι έτσι οι αναστρέψιμοι μηχανισμοί της γύρανσης, με μια σημαντική εξαίρεση, λένε οι ειδικοί, τις σωματικές μεταλλάξεις. Πρόκειται για τα μη αναστρέψιμα σφάλματα του DNA που συσσωρεύονται στα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη προσφέρει για πρώτη φορά ένα έτσι ποσοτικά υπολογισμένο ανώτατο όριο της ανθρώπινης μακροζωίας, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στη συσσόρευση αυτών των μεταλλάξεων.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις, σήμερα να σας πω ότι έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης. Το ελληνικό μπάσκετ και ο Άρης γιορτάζουν λοιπόν τα γενέθλια του μυθικού μπασκετμπολίστα. Σήμερα γίνεται 69 ετών. Να πούμε ότι ο Άρης έκανε και τη σχετική ανάρτηση για να ευχηθούν στο έμβλημα του συλλόγου, αποθεώνοντας για ακόμα μία φορά το μεγαλείο του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα. Πάμε θέατρο τώρα, όχι άλλο κάρβουνο. Απόψε στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 9 και 4 το βράδυ, η θεατρική παράσταση των Ρέπα Πάπα Θανασίου περιοδεύει στο νησί μας, αρχής γενομένης από σήμερα λοιπόν με Ηράκλειο. Στο Κηποθέατρος Μάνος Χατζηδάκης μπορείτε να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση Θεές του Μάνου Κουνουγάκη, παρουσιάζεται σήμερα και αύριο. Το έργο αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία τεσσάρων γυναικών οπαδών του Όφη, οι οποίες μέσα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου να ζητούν δύναμη, ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα η παράσταση στέλνει και ξεκάθαρο μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Και κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε και πάλι. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Η δεύτερη εκπομπή μας μέσα στην εβδομάδα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε και έχω μία διάθεση διαολεμένη σήμερα. Έτσι, έχω μαζέψει πάλι κάτι ειδήσεις. Τι να σας λέω. Πάμε για μουσική και θα επιστρέψω για να σας πω πολλά, πολλά και διάφορα.

Στο ξεκίνημα πάντα της εκπομπής σας λέω τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Αυτό θα το κάνετε μέσα από τα social media λοιπόν, θα με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Μόλις ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και σε λίγο θα επιστρέψω. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα σε λίγα λεπτά ξανά μαζί.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
8: και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα πάμε για μουσική και θα επιστρέψω με είδηση, παρακαλώ.

Επιστροφή και σας διαβάσω μία έρευνα και να δούμε τι λέει ένας ειδικός στη μακροζωία και πώς αποκαλύπτει το σημάδι που πρέπει να προσέχετε, λέει, στα νύχια σας. Η υγεία των νυχιών αποτελεί βασικό δείκτη με τον οποίο το σώμα σας παράγει νέα υγιή κύτταρα. Ο ρυθμός με τον οποίο μεγαλώνουν τα νύχια μπορεί να είναι προγνωστικός δείκτης για το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου, σύμφωνα με ακαδημαϊκό και ειδικό στην μακροζωία David Sinclair. Επομένως, μπορείτε να προβλέψετε, λέει, την διάρκεια της ζωής σας παρατηρώντας απλώς πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα νύχια σας, όπως κάνει και ο Αυστροαμερικανός ακαδημαϊκός. Ειδικεύεται στον τομέα της γενετικής και είναι παγκοσμίως γνωστός για την έρευνά του σχετικά με το γιατί γερνάμε και πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε τις επιπτώσεις κατά το πέρασμα του χρόνου, παρακαλώ.

Σε λίγο το ρολόι μας θα δείξει ακριβώς αυτό. Σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Φεύγω και έρχομαι πολύ πολύ γρήγορα.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και εμείς, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και ο μήνας έχει 23.
2: Και ο μήνας έχει 9, νόμιζα θα
1: έλεγες. Καλά, 9
2: γεια σας.
1: Του υπέροχου καταπληκτικού μήνα που όλα είναι πανέμορφα.
2: Εθεσπέσια συγκλονιστικά.
1: Έτσι,
2: αλλά
1: μερούνα.
2: Πέρα από αυτά.
0: Να πούμε ότι θα πάμε για ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: μας βρείτε, αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα στο Facebook, θα μας βρείτε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το χταράκι με την ωρίτσα. Στείλτε μας μηνυματάκια, πατήστε και ένα like στη σελίδα. Θα πάμε για τη μικρή μας πρώτη διακοπή και επιστροφή ξανά εδώ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι Εζεκίλ, Πελαγία και Πελάγιος. 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούχ και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.

0: ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρει ζαβραστή Υφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεωμάτι Γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

0: Έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Γεια σου, Μερούλα, πώς θα περνάς? Ελπίζω να είσαι πολύ, πολύ καλά. Έτσι, ανεβασμένη με ιδιαίτερα κέφια. Και έτσι, πώς το λένε.
1: Θα σε κάνω Βασίλισσα,
2: μου
1: λέει.
2: Μου το είπε ένας πιτσιρικάς μιας φίλης μου, αυτό το έχω πει.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, συνέχεια όταν η κόρη μου έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Όχι, μάλλον θέλω.
1: Ναι.
2: Εγώ τη έλεγα και εγώ θέλω να γίνω πριγκίπισσα. Και τσαντιζόταν αυτή λοιπόν και μου έλεγε δεν θα γίνεις ποτέ.
1: Ζάμε.
2: Η κορούλα μου.
1: Μα, η κορούλα.
2: Ναι. Και λοιπόν είμαστε τώρα με κάτι φίλους και είναι ένας πιτσιρικάς εκεί 5-4.
1: Ναι.
2: Και αρχίζει θέλω. Και του λέω κι εγώ ασυναίσθητα. Και εγώ του λέω θέλω να γίνω πριγκίπισσα. Πώς κάνεις έτσι, του λέω. Και γυρνάει και μου κάνει. Σταματάει, με κοιτάει. Μου λέει, θα σε παντρευτώ εγώ και θα γίνεις Βασίλισσα.
1: Ωραία.
2: Επιτέλους, λέω. Αναγνωρίστηκα.
1: Βέβαια. Μπράβο σου.
2: Και μετά θα πω τα υπόλοιπα.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Πάμε για μουσική και γυρίζουμε

Είναι μία είδηση, θα σας πάω για το ακριβώς της ώρας. Δεν έχασε χιλιά σπίρτα, έχασε δεν ξέρω εγώ πόσους πόντους και δεν ξέρω και τα κιλά τα ξέρουμε, 54, πόσες χιλιάδες θερμίδες δεν ξέρουμε. Λοιπόν, για να σας πάω και στην είδηση, έχασε 54 κιλά για να βρει, λέει, τον ηφικό των ονείρων της, τρώγοντας μόνο ένα γεύμα με τρία συστατικά. Έτσι λοιπόν, μία γυναίκα από το Τέξας που είχε βάλει στόχο να χάσει όσο το δυνατόν περισσότερο βάρος μπορούσε, μοιράστηκε, λέει, τα μυστικά της μέσα από το λογαριασμό στο TikTok. Η 28χρονη κατάφερε να μειώσει το βάρος της εντυπωσιακά, φτάνοντας από τα 116 κιλά στα 62 μέσα σε 2 χρόνια, με μοναδικό σκοπό να χωρέσει στον ηφικό που είχε επιλέξει για το γάμο της στο Τέξας. Ακούς, Μερούλα, εσύ να τα ακούς αυτά. Χορέγες, δεν ξέρω. Καλά. Λοιπόν, πλέον έχει γίνει προπονήτρια απώλειας βάρους και αποκαλύπτει σε όλους τους ακόλουθους της το θαυματουργό γεύμα με τα τρία συστατικά που συνεχίζει να τρώει μέχρι και σήμερα.

0: την καρέκλα.
1: Κατεβαϊσί από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

0: Ναι. Έχω και άλλο κουφό να σου πω.
1: Για πες κουφό.
0: Το κοτόπουλο και στριθοκάμιλος, ναι, είναι οι πιο κοντινοί συγγενείς του τυρανόσαυρου Ρεξ.
1: Το κοτόπουλο.
0: Και η στριθοκάμιλος.
1: Πω, τρώμε, δηλαδή τρώμε δεινόσαυρο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Πώς το κοτόπουλο που είναι τόσο και οι στριθοκάμιλες που είναι τόσο έχουν κοινή καταγωγή.
1: Τι δηλαδή.
0: Μας δουλεύουνε.
1: Κοντός λιγό, χοντρός λιγνός, ξέρω εγώ.
0: Τι κοινό έχουνε.
1: Πού να ξέρω.
0: Ψεύτικο το σόι.
1: Ψεύτικο, ψεύτικα πράγματα. Με κάπου άλλη. Ξέρεις κάτι, εκεί που έγινε το κονέ, κάτι παίχτηκε εκεί τώρα, λένε, αλλά κάπου νόθο είναι. Κάτι συμβαίνει εκεί.
0: Παιδί μου, ψέματα λένε.
1: Ψέματα,
0: κάτι
1: ψέματα.
0: Κάτι κληρονομικότητες, κάπου υπάρχει ίντρικα εκεί μέσα.

0: Το είδα και στην τηλεόραση, το βρήκα, το ψάξα και στο ίντερνετ και το βρήκα. Ένα λέει θαλασσοπούλι έκανε μία πτήση ρεκόρ Guinness.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, πέταξε λέει από την Αλάσκα στην Αυστραλία, λέει χωρίς στάση. Πώς γίνεται αυτό, ρεσί. Τι πουλί ήταν αυτό. Γίγας.
1: Θαλασσόπουλο.
0: Λέει μέσα σε 11 μέρες κατάφερε να φτάσει από την Αλάσκα στην Αυστραλία χωρίς να κάνει ούτε μία στάση. Ο λόγος για ένα νεαρό πουλί που πλέον βρέθηκε, λέει, στη θέση, σε μία θέση στο, ρεκόρ, στο βιβλίο ρεκόρ κινητή. Και πώς λέτε, συγγνώμη, ρε παιδί μου, το ακολουθούσα.
1: Είχε GPS.
0: Το πουλί είχε GPS.
1: Α, oh, yeah. Δεν τα διάβασες καλά. Ρώτα με ένα απομορφωμένο.
0: Εσύ είσαι παραμορφωμένο, να ξέρεις. Όχι από τις πλαστικές. Αποκλείεται, να ξέρεις. Ποτέ.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το τρίτο ημερό της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το ψαράκι που λέει η Κυμερούλα, και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Τα λέμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, μηνυματάκια, φωτογραφίες, παραλίες, που πήγατε, που θα πάτε. Στείλτε μας και καμιά πρόταση για να δούμε που θα πάμε κι εμείς, γιατί έτσι όπως το πάμε θα μείνουμε εδώ.
1: Δεν θα πάμε
0: εδώ
1: πουθενά.
0: Καλά είσαι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε ταξιδέψω στην Αίγυπτο.
1: Α, τώρα με τη δροσιά, ε.
0: Τώρα
1: να
0: με
1: πάμε
0: τη δροσιά
1: να σκάσουμε και τελείως θέση.
0: Να πάμε για ένα ταξιδάκι εκεί που πρέπει.
1: Μάστε, για πες.
0: Λοιπόν, στην Αίγυπτο βρέθηκε μούμια γάτα σε σαρκοφάγο.
1: Οπα.
0: Μία μεγάλη έκπληξη λοιπόν περίμενε τους αρχαιολόγους εσωτερικό σαρκοφάγου γάτας που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ακτίνα X-ray, εντόπισαν μια μούμια στο εσωτερικό της. Mm-hmm. Τα ζώα γενικά έχουν έτσι την τιμητική του στην Αίγυπτο και κυρίως οι γάτες, αφού η γάτα έπαιζε σοβαρό ιερό ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Είδες.
1: Είδες η γάτα. Γάτα η γάτα.
0: Γάτα η γάτα.

0: Μερούλα, μαζεύουμε. Και χαιρετάμε κιόλα.
1: Λοιπόν, αύριο την ίδια ώρα μη λείψει κανείς.
0: Τώρα μπορούμε να πούμε ότι πάει ο Ιούλης. Ρε, εσύ πώς πέρασε τώρα αυτό, τώρα πλάκα-πλάκα.
1: Α, καλά, τώρα δεν θέλω να περάσει.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πώς περνάνε έτσι οι μέρες.
1: Να αλλάξει ο Μανολιός, να τα βάλει αλλιώς.
0: Είπαμε, ο χειμώνας να τρέχει γρήγορα, το καλοκαίρι αργά. Γίνεται μία μέρα να είναι τρεις.
1: Μπερδεύεται.
0: Τι γίνεται. Άντε, τα λέμε αύριο.
1: Φιλάκια πολλά.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml, 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες, 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Το ημερολόγιο δείχνει 23 του Ιούλη. Χρόνια πολλά στον Ιεζεκίλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Σαν σήμερα αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες το 776 π.Χ. Ναι, αλήθεια. Σαν σήμερα το 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Ήταν εκείνη η μεγάλη θλιβερή νύχτα. Σαν σήμερα να σας πω ότι γεννιέται ο Νίκος Γκάλης το 1957, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996 και βέβαια η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B, η οποία έχει γεννηθεί το 1983 και πέθανε το 2011.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

Με μεγάλη θλίψη λοιπόν η ραδιοθεραπεία χαιρετάει μία από τις μεγαλύτερες κυρίες όλων των εποχών στην ελληνική μουσική, στο ελληνικό τραγούδι, και ο λόγος για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή δημιούργησε ένα από τα πιο σπουδαία ντουέτα με τον Μπουζουξή και όχι μόνο, και συνθέτη θα λέω, με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο υπήρξε και παντρεμένη για μία ολόκληρη δεκαετία. Η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα, να ξέρετε ότι έχει τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο με τον Μανώλη Χιώτη και τους άφησε όλους άφωνους, και μάλιστα δεν τραγούδησε εκεί για τους υπηρέτες και για το προσωπικό. Τραγούδησε, ήταν εκεί οι προσωπικότητες όπως ο Τζίμι Χέντριξ, άλλοι πολύ μεγάλοι μουσικοί, οι οποίοι έχουν πει σε συνεντεύξεις τους ότι έχουν πάρει πράγματα από τότε, από τον ντουέτο της, κυρίως από το Χιώτη, έτσι, από τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε το μπουζούκι. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια που ενέπνευσε γενιές και γενιές των νεότερων τραγουδιστών.

0: Αυτό είναι, να μην έχει δουλειά στο μαγαζί, αλλά να μπαινοβιώνουν πράγματα. Τι εννοείς, Μανώλη, να μπαινοβιώνουν πράγματα? Λεοπάρδα μπήκε σε κατάστημα και επιτέθηκε σαν ιδιοκτήτη. Εκείνος κατάφερε, βγήκε έξω και την παγίδευσε κλείνοντας τα ρολά. Ο 25χρονος γλίτωσε την τελευταία στιγμή, αν και υπέστη σοβαρά τραύματα από τα δόντια του άγριου θηρευτή. Λεοπάρδα, λοιπόν, για να σε ένα μαγαζάκι μικρότερο, 5-10 τετραγωνικά, και να μπει μέσα μία λεοπάρδα. Τώρα αυτά βέβαια δεν γίνονται εδώ, δεν γίνονται σε εμάς, γίνονται στην πόλη το Δαρασκίνγκ στην πολιτεία Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μια άγρια λεοπάρδαλη μπήκε σε κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών. Φοβερό πράγμα. Μπράβο στο πιτσιρίκο που κατάφερε και σκέφτηκε και βγήκε και έκλεισε και τα ρολά και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το ζώο ήταν με τη σύμφωνα της αρχής αρσενικό, περίπου 5 ετών. Όρμησε προς παρακατεπάνω του, προσπαθώντας να τον δαγκώσει στον ώμο, ενώ ταυτόχρονα τον κρατούσε με τα νύχια από το άνω μέρος σώματος του. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

διαβάζω μια είδηση που δεν ξέρω που θα με βγάλει. Ο Σάκης Ρουβάς λέει για πρώτη φορά απαντά στις φήμες διαζυγίου με την Κάτια Ζηγούλη, το post που τα λέει όλα. Ο τραγουδιστής έβαλε τέλος στα σενάρια διαζυγίου με μια κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Είδες. Έχουν βουντώσει φήμες, λέει, για τον χωρισμό του Σάκη και της Κάτιας. Πρόσφατα, μάλιστα, κυκλοφόρησαν και δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στο ζευγάρι και ενδεχόμενο διαζύγιο. Κανένας από τους δύο δεν είχε αντιδράσει δημόσια. Ωστόσο, η απουσία του μοντέλου από τις συναυλίες και εμφανίσεις του τραγουδιστή τροφοδοτούσε ερωτηματικά. Μάλιστα, η Ζηγούλη είχε επιλέξει να κρατά ακόμα πιο χαμηλό το προφίλ τον τελευταίο καιρό, περιορίζοντας τα συστά της δημόσιας εμφανίσεις της. Στη συνέντευξή της τον περασμένο Μάιο, μίλησε για μια με ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένειά της, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στον Σάκη. Όπα ρε Κάτια, φρόνημα. Φρόνημα. Πριν από λίγες ώρες, ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να δώσει μια δική του απάντηση και να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Στο προφίλ του στο TikTok ανάρτησε μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του και του δύο να αποτελούν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι στις καλοκαιρινές του διακοπές. Την ανάρτηση συνόδευσε με το τραγούδι που έχει. Στο προφίλ του στο TikTok ανάρτησε μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του και του δύο να αποτελούν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι στις καλοκαιρινές του διακοπές. Την ανάρτηση

Κριστίνα Ανδρεάδου λέγεται το πρώην μοντέλο του GNTM που έγινε πορνοστάρ και το απίστευτο ποσό που αρνήθηκε για συγκεκριμένη στιγμή. Είναι για συγκεκριμένη σκηνή. Έτσι είναι. Είναι τα σκαλιά, ρε παιδί μου, που πας από τη γειτονιά, αυτό στα Καλλιστεία, GNTM και μετά Σιρενάκης. Η πρώην συμμετέχουσα στο GNTM έκανε καριέρα στη βιομηχανία ενηλίκων, αποκάλυψε τους λόγους που απέρριψε πρόταση Μαμούθ από την εταιρεία της Μαμούθ. Αποκάλυψε ότι αρνήθηκε προσφορά 100.000 ευρώ για συγκεκριμένη σκηνή, εξηγώντας γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν πολλούνται. Μάλιστα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που δεν πολλούνται? Η Χριστίνα Ανδρεάδου, γνωστή από τη συμμετοχή της, ενεργεί στη βιομηχανία ενήλικων ταινών. Τι δεν πωλείται? Μιλώντας στις Δάφνης Καραβοκύρη, μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές προτάσεις που έχει δεχθεί και τα όρια της. Δεν ξέρω πόσα λεφτά θα μπορούσαν να μου δώσουν για να με πείσουν να πω «ΟΚ, okay, μου έχουν προσφέρει πολλά και η εταιρεία που είμαι τώρα και έχω και συμβόλαιο μου είπε τόσα για αυτό, τόσα για εκείνο». Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία. Η δουλειά δεν είναι ντροπή.

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.

Μια μικρή δροσιά, ένα μικρό κενό, αν μας επιτρέπετε να κάνουμε, να απολαύσουμε την Έλληνα Παπαρίζου με μαγιό που κόβει την ανάσα. Η τραγουδίστρια επέλαψε τις διακοπές της σε beach bar με πισίνα στον Κάλαμο, παρέα με τον αδερφό της και τον ανιψιό της. Τι είναι, χώρισε? Χώρισε η Ελενάρα, τι γίνεται? Υπάρχει βίντεο με την κοριτσάρα μας, με την Έλενα Παπαρίζου, με τη θεά, με το κορίτσι της διπλανής πόρτας, με την αγαπημένη Έλενα, που τη βρίσκει σε έντονους ρυθμούς, με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Η στάση στον Κάλαμο ήταν μια σπάνια ευκαιρία για ξεκούραση, την οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Μπράβο την Ελενάρα, μπράβο και στο βίντεο, μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους φωτορεπόρτερ, μπράβο σε όλους.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα και είμαστε εδώ να πατήσουμε το play για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Ζέστη παιδιά, κάντε υπομονή αυτές οι μέρες. Καμίνει η Ελλάδα, καμίνει η χώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα παιδιά. Λένε θα πέσει θερμοκρασία, για να δούμε. Σε κάποιες περιοχές έριξε έτσι βροχούλα. Λοιπόν, υπομονή μήπως ρίξει σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, να δροσιστούμε, δεν παλεύεται ιστορία. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

μην τα ξεχνάτε στον καύσωνα. Το νέο μήνυμα του Αρκά στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για τα ζωάκια, τα δέσποτα, παιδιά. Αφήστε λίγο νεράκι έξω στον δρόμο, λίγη τροφή για να φάνε.

Φανή Δρακοπούλου επιστρέφει, παιδιά, στις ελληνικές πίστες δυναμικά το χειμώνα. Για να δούμε σε ποιο μαγαζί θα είναι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η Κατερίνα Λιόνιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόνιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβαει εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά.
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

έρχονται, παιδιά, πολλές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Κάμπινγκ. Λοιπόν, οι δύο ηθοποιοί της νέας κομικής σειράς και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, παιδιά. Οι ηθοποιοί είναι πολύ γνωστοί. Έκπληξη. Έρχεται και ο Πάνος Βλάχος, που θα πρωταγωνιστεί στο Άλεξ. Και αυτό, παιδιά, νέο σύριαλ. Όπως και οι κόρες της Αρετής. Έρχονται, παιδιά, πολύ ωραίες σειρές.

Εμένα ζώδια και τάκε. Σταύρος δεν υπόσχεται πολλά. Προτιμά να δείχνει την αγάπη του με πράξεις. Ένα ζώδιο που εγώ το θεωρώ λίγο τσιγκούνικο, παιδιά. Συγγνώμη όσοι είστε Ταύροι.

0: στάχη.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Like.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία, παιδιά, το οποίο είναι και ανεβασμένο καλοκαιρινό τραγούδι για όλες τις ώρες, παιδιά. Μας ανεβάζουν να τα ακούμε. Στέφανος Πιτσίνιαγκας, Μοχάμεντ Ραμαντάν. Αγαπημένος μου, παιδιά, ο Ραμαντάν. Πάρα πολύ. Έχω ψάξει όλη τη δισκογραφία του, να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε.

ημερομηνία, παιδιά, για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στη Δράμα. Η συναυλία του Φέρη, η οποία διακόπηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, θα πάει, παιδιά, 29 Ιουλίου στο γήπεδο Δράμας, Δόξας Δράμας.

Τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο η αγαπημένη μας μέρα Παρασκευή. Εύχομαι να πέσει θερμοκρασία. Δεν παλεύεται αυτή η ιστορία, παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μία θέση στην καρδιά σας. Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
2: και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

περίπτωση που με ψάχνατε, εδώ είμαι και εγώ. Αν και είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode από το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής, με το αεροπλανάκι μας. Και αυτό σημαίνει ότι είμαι εδώ μαζί σας και σήμερα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Πέμπτη, σήμερα 23 του Ιούλιου, οδεύουμε προς το τέλος του μήνα. Ενός αρκετά δύσκολου μήνα από θέμα ζέστης, πυρκαγιών, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Είμαι εδώ όμως με τη γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση, Λίνα Βατριανού, στην παρέα σας. Και αμέσως τώρα, αφού επιβιβαστήκατε στη σωστή συχνότητα 100%, πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μιλήσουν για μας και να ξεφύγουμε όσο μπορούμε από τα περίεργα των ημερών.

Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να τη μεγαλώσουμε κι άλλο. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, στο Instagram μπαίνετε και με ψάχνετε ως Λίνα Πέτριανού. Έτσι με βρίσκετε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για το τι θα κάνετε φέτος το καλοκαιράκι. Έτσι, για όσο απέμεινε, έχουμε ξεπεράσει την καρδούλα του καλοκαιριού. Δηλαδή, οριακά αισθάνομαι ότι μας έχει μείνει απλά ένας μήνας. Όπως και να είναι όμως, πείτε μου έτσι τα νέα σας. Εδώ είμαι, περιμένω. Δεν με φω...

Πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες εδώ στο Flight Mode, σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχω βέβαια μόνο του σήμερα, έχω και μία του χτες όπου θα την ακούσουμε στο επόμενο μισάωρο. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μη φύγετε, επανέρχομαι με κομμάτια που εσείς θα ζητήσατε και θα παίξουν δυνατά για εμάς όπως αυτό εδώ.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: σε περίπτωση που με ψάχνατε, εδώ είμαι και εγώ. Αν και είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode από το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής, με το αεροπλανάκι μας. Και αυτό σημαίνει ότι είμαι εδώ μαζί σας και σήμερα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Πέμπτη, σήμερα 23 του Ιούλιο. Οδεύουμε προς το τέλος του μήνα, ενός αρκετά.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
8: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
6: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
6: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
6: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-282450.
6: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
8: Γρήγορα,
6: εύκολα,
8: ανθρώπινα.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
11: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
12: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
13: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: ένα τελείο ότι αγάπη μου θέλω να στείλω στη Βούλα από τη Βοστόνη, παιδιά, αλλά και στο Σωτήρι στο Λονδίνο, και ξέρω ότι μας ακούτε από κάθε σημείο του πλανήτη, καθώς μου στέλνετε και τα μηνύματά σας και είναι πραγματικά πανέμορφο όλο αυτό. Λοιπόν, ο Σωτήρης εδώ ετοιμάζεται, λέει, για έναν καυτό Αύγουστο στην Ελλάδα. Η βαλίτσα είναι έτοιμη, λέει. Όλα είναι έτοιμα, εισιτήρια κτλ. Το μόνο που λείπει είναι να αρχίσει η άδεια. Άντε να περάσουν οι μέρες, Σωτήρη, να σε έχουμε εδώ στην Ελλάδα μας. Αν μας ακούτε από το εξωτερικό, για στείλτε το μήνυμά σας και πείτε μου τα πλάνα σας για το καλοκαιράκι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αυτό. Θα ήθελα τώρα να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατρίνου. Και τα λέμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και γιατί μπορεί να θέλετε να ζητήσετε και τραγούδι. Πάντως, να ξέρετε, έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα μηνύματα που μου λέτε και από ποιο μέρος ακούτε την εκπομπή. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, και το τι κάνετε έτσι τώρα που ακούτε την εκπομπή με κάνει να φαντάζομαι ότι είμαι και εγώ στην παρέα σας, ότι είμαι μέρος αυτής της παρέας, ό,τι και αν κάνετε. Είτε οδηγείτε για να πάτε στη δουλειά, είτε επιστρέφετε από αυτήν, είτε δεν ξέρω, έχετε βάλει εκεί το φαγητό σας να φάτε και χαλαρώνετε. Ό,τι και να κάνετε, στείλτε μου το μήνυμά σας. Λίνα Πετριανού στο Instagram.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο καλύτερο αυτή τη εβδομάδα. Με την Άννα Βύση, παιδιά, να επιστρέφει και αυτή τη φορά να ανεβαίνει όλο και πιο πάνω. Είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρα, όπως γνωρίζουμε, και ενώνει τις δυνάμεις της με τον διεθνώς παρακαλώ αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό RG σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Ένας ατμοσφαιρικός ηλεκτρονικός ήχος, ένταση που χτίζεται σταδιακά και φυσικά η χαρακτηριστική φωνή της Άννας Βύση σε μια συνεργασία που ήδη συζητιέται πολύ. Να σας πω ότι το όλο πιο πάνω κυκλοφορεί επίσημα αύριο, 24 Ιουλίου, και από το πρώτο κιόλας teaser φαίνεται πως πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά μουσικά releases του καλοκαιριού, και φυσικά το ψηλιαστήκατε και το κάνατε θέμα, και έτσι έφτασε να είναι η επιτυχία της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Λίνα Πατριανούπουλος από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιτυχίες. Πολύ πολύ σωστά εδώ συντονισμένη στην αυτήν εδώ την συχνότητα η οποία έτσι σας ταξιδεύει όλη την ημέρα με τις αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες για δύο ώρες. Δεύτερη με Παρασκευή είμαι εγώ εδώ και αναλαμβάνω όλο τον έλεγχο του πράγματος. Λίνα Πατριανούπουλος πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είστε πολύ πολύ σωστά συντονισμένοι και σας θέλω έτοιμους γιατί σε λίγο θα πάμε πίσω στο χρόνο και εκεί να δείτε τι αισθήματα και συναισθήματα θα ξυπνήσουμε. We'll be right back.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Κατέφτασε η στιγμή που αφήνουμε για λίγο πίσω το παρόν και πάμε πίσω στο παρελθόν, να ξυπνήσουμε τα αισθήματα και τα συναισθήματα που νιώθαμε όταν το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσατε στους δέκτες σας αμέσως τώρα έπαιζε non-stop. Όταν λέω non-stop, εννοώ, τι να σας πω, το λατρέψαμε εκείνη την εποχή. Είναι κομμάτι αυτής της εποχής και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα στη σημερινή μουσική μας αναδρομή. Flight mode, flashback.

Με ρωτάει εδώ η Ξένια που θα πάω διακοπές και η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάγατε κανένα δύο εβδομάδες νωρίτερα, παιδιά, δεν θα είχα απάντηση ούτε για το πού, αλλά και ούτε για το πότε. Αλλά να πω κάτι όμως, παιδιά. Δεν λέω να χρησιμοποιήσετε τη δική μου τακτική, αλλά σκεφτείτε το αν δεν έχετε κλείσει να πάτε κάπου. Πολλοί κόσμος μπαίνει στις πλατφόρμες με τα καταλήμματα και κάνει κράτηση 2-3 μήνες νωρίτερα. Πολλοί ακόμα και πιο πριν. Ξέρετε όμως ότι κρατήσεις γίνονται από αυτές πολλές φορές που έχουν δωρεάν ακύρωση μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Κλείνουν λοιπόν, αλλά το ταξίδι, οι αχυψηλόγους, ακυρώνεται και έτσι το κατάλημα ξανά είναι διαθέσιμο. Πολλές φορές και σε μια ανταγωνιστική τιμή προκειμένου να μείνει αμανάτη στα χέρια του ξενοδόχου. Οπότε ρίξτε μια ματιά ακόμα και τώρα για τον Αύγουστο, αν θέλετε έτσι να κάνετε κάτι, και δεν θα χάσετε. Το μόνο σίγουρο, υπάρχουν ακυρώσεις, υπάρχουν και καλύτερες τιμές, αλλά είναι last minute, παιδιά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε τώρα, αυτή είναι η ταξιδιωτική συμβουλή της ημέρας. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Λίνα Πατριανούπους από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιτυχίες. Πολύ πολύ σωστά εδώ συντονισμένη στην αυτήν εδώ την συχνότητα, η οποία έτσι σας ταξιδεύει όλη την ημέρα με τις αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες για δύο ώρες. Δευτέρα με Παρασκευή είμαι εγώ εδώ και αναλαμβάνω όλο τον έλεγχο του πράγματος. Λίνα Πατριανούπους πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είστε πολύ πολύ σωστά συντονισμένοι και σας θέλω έτοιμους, γιατί σε λίγο θα πάμε πίσω στο χρόνο και εκεί να δείτε τι αισθήματα και συναισθήματα θα ξυπνήσουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
8: Τι έγινε, κυρία μου?
7: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
8: Τι είχατε μέσα?
7: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
8: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
7: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
8: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
7: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
8: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
7: Τι έχει μέσα?
8: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανή.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πετρίνου και σας κρατάω συντροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα βλέπω εδώ στο ρολόι μου μας έχει απομείνει και αυτό το ημέρο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι Δευτέρα με Πέμπτη συναντάμε πάρα μα πάρα πολύ μουσική και λιγότερα λόγια σε αντίθεση με την εκπομπή της Παρασκευής όπου συναντάμε τα top 3 κομμάτια. Για πάμε λοιπόν σήμερα που είναι Πέμπτη να απολαύσουμε τα δικά μας αγαπημένα.

Συμπληρώνεται γεμάτος με πάρα πολύ μουσική, με μια όσο γίνεται όμορφη διάθεση. Είπαμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η διούρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά επίσης τι θα σας πω τώρα. Θα σας πω να προσέχετε πολύ τον ήλιο, να πίνετε πάρα πολύ νερό, παιδιά, και τα φρουτάκια σας, η ενυδάτωση, το Α και το Ω. Και επίσης να προσέχετε τους εαυτούς σας, παιδιά, και να κάνετε πράγματα που αρέσουν σε εσάς και μόνο, έτσι, οι προτεραιότητες, μην το ξεχνάτε. Καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε αύριο Παρασκευή για το κλείσιμο της μουσικής μας εβδομάδας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τον ακούνε όλοι. Τον ακούς κι εσύ. Υδρόγειος 106,9. Η ώρα είναι

0: μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Μαραγκάκης Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: εκπομπή Μπουλμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Μέλλον Μιλένοβα, συνέχισε αυτό που κάνεις.
1: Και εκεί που λέμε ότι θα διώξουμε τον. Περίμενε, εκεί που λέμε θα διώξουμε τον Μπογδάνο από την εκπομπή, θα πάρει εσύ μάλλον πόδι, δεν εξηγείται.
0: Όχι, όχι, άστε να πείτε Last Christmas.
1: Δηλαδή, μέχρι τον Ιούλιο ή λέτε Last Christmas.
2: Αφού έρχονται Χριστούγεννα.
1: Ναι, οκ.
0: Παιδιά, είναι τέρμα χαζούλα και δεν μπορεί να τι κρατήσει και κακία.
2: Δεν είναι χαζούλα.
0: Ξέρεις, όταν σε κοιτάω και νευριάζω μαζί σου, μου έρχεται στο μυαλό η Μέλανη Μιλένοβα με ροζ ποδήλατο να τρέχει στο Ουγγαρτζίν. Και σκέφτομαι, άστο παιδί να τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα.
2: Εσύ δηλαδή, τώρα, όταν είχαμε Δεκέμβρη και Νοέμβρη και
0: Λάγκα. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
2: Περίμενε και συζητάγαμε για τα Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα και εσύ μα έλεγε για το καλοκαίρι και για τι φίλε.
0: Δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ.
2: Τα μαγιό και όλα αυτά ήσουν καλύτερο.
0: Δεν το έχω κάνει
2: γύρισα
0: ποτέ.
2: Εγώ να σε πω χαζουλή.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Ας ξεκινήσουμε με το ναι. 2 ώρες θα είναι κοντά σας εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με τη χριστουγεννιάτικη Μέλλον Μιλένοβα.
2: Πάρα πολύ. 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός Τόλος Αγγελακόπουλος.
1: Και φυσικά από την παρέα μας και σήμερα δεν θα μπορούσε με τίποτα να λείπει ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
0: Είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχρευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί σήμερα έχουμε top.
1: Τι έχουμε?
2: Σεφ. Με...
0: Τι, όχι. Ήθελα να πω top μεταφορικά μέσα κορμιού στη θάλασσα.
2: Κορμιού.
0: Θα σας το αναλύσω μετά.
1: Μάλλον. Οκ. Ανυπομονούμε.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπούρμπουλη χρες. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας.
1: Έλα
0: ούτε
1: και
0: σήμερα.
1: Εσύ, ούτε σήμερα.
2: Ποιο να βάλουμε, Μέλανη?
0: Όλους.
2: Όχι, ρε.
0: Εμένα.
2: Τη Ζακλίν και το Ζακλόν.
0: Εντάξει, ας πούμε και τη Ζακλίν.
1: Ναι, λίγο να με το πει μια φορά.
2: Δεν είχες εσύ πάλι.
0: Δεν πειράζει. Και θέλω να το πω λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια γιορτή, αλλά σήμερα είναι του προφήτου Ιεζεκιήλ, ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης.
1: Έχει κάποιο σκοπό αυτή η ενημέρωση?
0: Όχι.
1: Είναι κάτι σημαντικό. Απλά ήθελες να το πεις.
0: Ήθελα να το πω.
1: Ήθελες απλά να δείξεις και καλά ότι είσαι παντογνώστη, ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ωραία. Και εσύ αυτό κάνεις.
1: Εντάξει. Okay. Εγώ βασικά.
2: Είδα ότι δεν συμμετέχω καν.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, Στάθη. Εντάξει. Εγώ απλά θα πω όμως, Στάθη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957 ο Νίκος Γκάλης. Ναι. Και το 1965 γεννήθηκε ο Σλας, ο Άγγλος ο κιθαρίστας των Guns N' Roses. Και το 1967, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, αν και δεν είναι στη ζωή πλέον, εγώ θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς και θα μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα, την οποία εν μέρει την κατάφερε.
0: Να πω κι εγώ.
1: Να πεις.
3: Όχι.
0: Και δεν θα μας πάω τόσο πίσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Το 1931,
1: ναι,
0: που γεννήθηκε η Τε Αταϊραγκικά Άχου, η οποία είναι βασίλισσα των Μαωρί.
1: Εντάξει, ό,τι πεις μέλη.
2: Τα Μαωρί νόμιζα ότι είναι τατουάζ μόνο.

0: να κάνετε τα follow σας, τα like σας και όλα αυτά τα κλασικά που κάνουμε εμείς όλοι στα social media, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες, είμαστε και εκεί. Και τη Στάθη,
1: πού θα μας βρουν?
2: Εγώ το είχα ετοιμάσει και δεν μου το έδωσε ποτέ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά ξέρεις τι θα σου δώσω?
1: Το λέει και Λακόπουλε.
3: Τι?
1: Είδες ότι από τότε που αρχίσαμε να το λέμε τραγουδιστά έχει σταματήσει να μας δίνει αυτό το βήμα, ε?
0: Όχι, ψέματα.
1: Τι όχι, τι ψέματα.
3: Απλά δεν έχει τύχει γιατί συνήθως τις δίνουμε.
1: Τρεις εκπομπές τώρα δεν μας έχει πει.
3: Ναι, γιατί τις δίνουμε εμείς πάσα που τις λένε πού θα μας βρουνε Μέλλανι, οπότε είναι λογικό να μην μπορεί
0: κάνω
3: να μας ρωτήσει.
0: Κάνω μόνη μου πάσα στον εαυτό μου.
3: Ακριβώς.
0: Λέω πού θα μας βρουνε Μέλλανι μόνη μου.
1: Όχι, πρώτα εσύ
0: θέμα.
1: Κανονικά ξεκινάς, λες στα social και μετά λες πού θα μας βρείτε.
0: Δεν το λέω καν έτσι, Στάθη.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Πείτε μου, το έλεγε ο Λακόπουλε. Μέλανη Μιλένοβα. Τι συμβαίνει στους ανθρώπους όταν βλέπουν μπροστά τους μπουφέ?
1: Άστο. Εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Παιδιά, νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να βγάζει τα ψυχολογικά του εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται να βλέπεις πράγματα που δεν θα τα έτρωγες ποτέ. Δεν θα έπαιρνες ποτέ ένα τυροπιτάκι να βάλεις από πάνω μια σαλάτα, από πάνω μια μπάλα παγωτό, από πάνω τρία κεφτεδάκια.
2: Ναι. Και απλά λες
0: και
2: ότι σε
0: ένα
2: μπουφέ,
0: πιάτο.
2: Σε μπουφέ το κάνεις.
1: Α, εγώ παίρνω 2-3 πιάτα. Τι
2: και πάντα, αυτό κάνω κι εγώ, Μελένη.
0: Και πάντα κοιτάς και τα πιάτα των αλωνών και καλά, πού το βρήκε αυτός αυτό το... Το καραμελωμένο μπουτικό τόπο.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει.
1: Παιδιά, εγώ είμαι από αυτούς που παίρνουν ένα πιάτο γεμάτο με σαλάτες, ορεκτικά, ψωμάκια, ιστορίες τα μικρά. Ένα πιάτο γεμάτο με όλα τα κυρίως και ένα πιάτο γεμάτο με όλα τα γλυκά. Και εννοείται ότι το τρώω όλα.
2: Εγώ έχω σταματήσει να πιάνω χώρο στο πιάτο μου για σαλάτα.
3: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Α, εμένα μου αρέσουν πολύ
2: οι σαλάτες. Υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος.
3: Γι' αυτό να ξέρεις είναι και μπροστά στο μπουφέ πάντα οι σαλάτες.
0: Για να μην σου χωράνε τα υπόλοιπα στο πιάτο.
1: Γι' αυτό παίρνεις 2 πιάτα.
0: Εσύ Μέλανε που πηγαίνω έρχεσαι στο τραπέζι, δηλαδή πηγαίνεις και ξανακάθεις όλη την ουρά από την αρχή και περιμένεις ή κάνεις αυτά τα κλεψιμέικα που κάνουν, πήγα τη σαλάτα και επιστρέφω στο ίδιο σημείο που ήμουνα.
1: Κρατάω και τα 2 πιάτα.
2: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Τι έκανε 40 ποθαρούσα, πώς πήγες?
2: 2 πιάτα, είναι δυνατόν?
1: Αφήνω λίγο το ένα, κρατάω το άλλο, βάζω. Αφήνω το ένα, παίρνω το άλλο, βάζω.
0: Είναι αυτές που καθυστερούν τη σειρά.
2: Από αυτές είσαι.
0: Εμείς θέλουμε να περάσουμε να πάρουμε 2 κεφτεδάκια και έχουμε τον άλλο μπροστά που παίρνει όλο το μπουφέ. Βγάζει τα ψυχολογικά σου εκεί, σκέψου το.
1: Τρώω εκεί, τι εννοείς?

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε.
1: Τι είπες πριν, κάτι είπες ότι θες να συζητήσουμε σήμερα.
0: Ήθελα να συζητήσουμε μεταφορικά μέσα.
1: Α, ναι, μπράβο. Κορμιού. Στην παραλία.
0: Ναι. Πώς το θυμάσαι?
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν μεταφορικά μέσα κορμιού στη θάλασσα. Δηλαδή, είναι τα φουσκωτά που μεταφέρουν το κορμί σου πάνω στο νερό.
2: Ναι.
0: Τα οποία είναι ντόνατς, στρώματα, καρπούζια, καρέκλες. Όχι, όντως είναι φουσκωτά, καρπούζια και φουσκωτές, ναι, καρέκλες, ναι, και πολυθρόνες. Ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας φουσκωτό.
1: Να πω.
2: Για πες.
1: Εγώ είχα κτηνίδιο.
0: Πώς κάθισε μωρέ πάνω στο κτηνίδιο?
1: Κιούι. Το έχω ονομάσει. Σας το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, μας
1: το
2: έχει ξαναπεί.
0: Μας το έχει ξαναπεί, αλλά το κτηνίδιο λέγεται κιούι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Τι κούκλα.
0: Κούκλα φουσκωτή.
2: Από σεξο.
0: Για να μην πληγεί.
2: Αυτή δεν έπαιρνε νερό.
0: Πες, Μέλανη.
1: Ναι, οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και μου αρέσει και. Μ' αρέσουν και τα φλαμίγκο.
2: Το φλαμίγκο είναι
1: πολύ στη μόδα.
0: Είσαι λίγο φλαμίγκο.
2: Είσαι λίγο φλαμίγκο.
1: Και μου αρέσουν και τα καρπούζια. Και τα ολόκληρα και τα μισά.
2: Παιδιά, με ψωμί και φέτα.
0: Τρώγεται τώρα. Και πάλι από εδώ το φπάει, από εκεί το φέρνει, στο φαΐ το πάει.
2: Εμείς από την άλλη παίρνουμε κάτι αρνιά για κάτι κατσίκια.
0: Φαντάζεσαι. Να βγάλουν φουσκωτές σούβλες με αρνιά. Να φουσκωτή σούβλα.
2: Φουσκωτή χάρα.
0: Φουσκωτέ χάρε. Δηλαδή επιτέλους δεν υπάρχει καμία φαντασία.
2: Νομίζω ότι εμένα αγαπημένο μου είναι η σαμπρέλα.
0: Ναι, η σαμπρέλα είναι ωραία που μπαίνει μέσα ο κόλλος.
2: Που μπαίνει, μπράβο, ναι. Και αράζεις πάνω.
0: Και μου αρέσουν πολύ και τα στρώματα αυτά. Ξέρεις που τα παίρνεις μία φορά και μετά σκάνε την πρώτη μέρα που τα παίρνεις. Με 90 λεπτά. Και ξέρεις ότι θα πας με αυτό το φουσκώσεις και μετά το πετάξεις στο σκουπίδι όπως
1: φέρνεις. Και τα βαρκάκια είναι πολύ ωραία που είναι πολύ μικρά. Ξέρεις που είναι πολύ φουσκωτό και έχει σαν.
0: Πώς θα
1: κάτσεις
0: να το φουσκώσεις αυτό, βρε Μέλανη?
1: Το πας ένα μεζινάδικο και στο φουσκώνει.
0: Και μετά πώς θα μπει μες στα μάξι?
1: Δεν θα πει ότι. Σε δίπλα, ρε παιδί μου, στη θάλασσα, ξέρω εγώ.
2: Ναι, γιατί κλείνει ένα εξοχικό δίπλα στη θάλασσα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτή η Μέλανη. Με φαντάζομαι τώρα εμένα να έχω πάρει αυτό και να έχω τη.
1: Δεν λέω τα τεράστια.
0: Την τρόμπα που έχω από το kite. Έχω αυτή την τρόμπα που είναι με πόδια χέρια που κάνει ολόκληρο.
1: Α, ωραία, πάμε σε ένα μουσικοχορευτικό διαλυματάκι να μα πει μετά για το kite.
0: Τι να σου πω καλά για το kite?
1: Τα πάντα.
2: Δεν νομίζω ότι μα ενδιαφέρει.
1: Α, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θα μα πει.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίδες κοντά σας και έχω να σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ποιο, Μέλανη?
0: Πόσες γεύσεις?
2: Πόσες?
1: Παγωτού.
0: Όχι.
3: Έχει ο έρωτας.
0: Όχι. Πιστεύετε μπορούν να ανιχνεύσουν οι γευστικοί μας κάλικες?
3: 5.000.
2: 100.000.
1: 50.000. Ποιος είναι πιο κοντά?
0: Λοιπόν, πάμε. Ένα-ένα. Για αρχή, πόσους γευστικούς κάλικες πιστεύετε ότι έχουμε?
3: 12.
1: 50.
2: 3.000.
0: Πώς γίνεται, Βασίλης, πάτε να πέφτει μέσα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε από 3.000 και μπορούν να φτάσουν έως και 10.000.
1: Σόβα.
3: Δεν είναι 12.
0: Κάθε λέει γευστικός κάλικας έχει τη μορφή θύλακα με πλάτος 0,3 χιλιοστά και 0,6 χιλιοστά μήκος.
3: Ναι.
0: Σόβα.
3: Πού βρίσκονται αυτά? Πού βρίσκονται αυτά?
0: Στη γλώσσα σου. Και λέει, πάρα πολύ σημαντικό, τα παιδιά έχουν περισσότερους γευστικούς κάλικες από τους ενηλίκους ανθρώπους, ενώ λέει μετά τον ηλικία των 45 ο ρυθμός τους μειώνεται.
1: Ωραία, φτάνουμε.
3: Ίσα-ίσα προλαβαίνουμε να γευτούμε τα κοψίδια και τα τζατζίκι.
1: Τη σούπα τζατζίκι της Μέλανης.
0: Και οι γευστικοί κάλικες μπορούν να αισθανθούν μόνο 4 βασικές γεύσεις.
1: What?
0: Mm-hmm.
3: Πικρό, ξινό, γλυκό, αλμυρό.
0: Ακριβώς. Αλλά αυτό λέει που μας κάνει να διαφοροποιούμε τη γεύση είναι ο εγκέφαλος. Γιατί ο εγκέφαλος έχει κάποια ερεθίσματα συγκεκριμένα ανάλογα και με τα μάτια και με αυτό που έχει δει. Οπότε ο εγκέφαλος επηρεάζει την γευστικότητα των.
3: Οπότε, άμα σου δώσει μέλαν τη σούπα τζατζίκι που φτιάχνουν στο Ουγκαρτσίν, άμα δεν τη δεις,
1: θα ενεργοποιήσει και τις 4 γεύσεις.
3: Είναι το ομάμι. Αυτό. Η έκτη αίσθηση.
2: Ο μάμα.
3: Άνοιξε την τουαλέτα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
6: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλιδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω κάτι που με έχει συγχύσει.
1: Άντε, πώς σκέφτεσαι.
0: Αρκετές φορές βλέπω τηλεόραση το πρωί. Αυτές τις πρωινές εκπομπές.
2: Κάνεις το μεγάλο λάθος που βλέπεις τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά ξυπνάω και θέλω να πιω καφέ και χαζεύω.
2: Βάλε να δεις μια.
0: Συνήθως βάζω ραδιόφωνο.
2: Μπράβο.
0: Εγώ άλλο θέλω να σχολιάσω από την τηλεόραση. Τι συμβαίνει με αυτές τις διαφημίσεις τηλεμάρκετινγκ.
2: Τι εννοείς?
1: Α, δεν έχω χειρότερο. Είναι ό,τι πιο kitsch υπάρχει.
0: Εκτός ότι είναι ό,τι πιο kitsch, γιατί σε όλους μας, στο μυαλό μας, αυτό κάνει παλιακό.
2: Ναι.
0: Δεν σου κάνει στο μυαλό ότι ήταν οι διαφημίσεις που βάζανε μετά τις 12 που δεν είχε πρόγραμμα.
2: Μπράβο, σωστά.
0: Και το βράδυ
2: το
0: βάζανε μόνο τηλεμάρκετινγκ.
2: Ναι.
1: Τώρα το βάζουν όλη μέρα αυτό το τηλεμάρκετινγκ.
0: Το βάζουν παιδιά όλη μέρα και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κιτσαριό είναι αυτό το πράγμα. Και το αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι έχω. Εκτός από τα λάθη, καλά, άστο αυτό. Αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι καμιά φορά βάζουν το ίδιο και παίζει δύο φορές καπάκι.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό.
2: Κι όμως γίνεται. Αυτό είναι.
0: Ξαναπέζει από την αρχή. Δηλαδή, έχω δει κάτι που μου αρέσει αυτό που βλέπω, με ενδιαφέρει και επειδή το παίζει δεύτερη φορά, νευριάζω τόσο πολύ
2: που λες,
0: και δεν θέλω να το πάρω.
2: Δεν θες να το πάρεις καν. Εντάξει. Αυτό είναι. Ένας τρόπος να καταλάβεις για το σύγχρονη ελληνική τηλεόραση.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, βλέπω τηλεόραση το πρωί και νιώθω ότι γίνομαι 4 φορές πιο χαζός.
2: Εννοείται. Μα και αυτό.
0: Παίζει να γίνομαι.
2: Μα η εκπομπή. Έτσι. Αυτό είναι η ελληνική τηλεόραση. Το περιεχόμενο της ελληνικής τηλεόρασης είναι αυτό. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο τη σοβαρότητα που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Του βλέπεις τα προγράμματά τους. Ξεκίνα από την πρωινή ζώνη και δες ποιοι είναι στην πρωινή
0: και ξέρεις
2: ζώνη.
0: Τι άλλο έχω παρατηρήσει.
2: Τι?
0: Αν παρατηρήσετε, γιατί βάζω και βλέπω και ειδήσεις.
2: Α, καλά, εντάξει.
0: Απλά θέλω να έχω γενικά άποψη.
2: Ναι, καλά, που σοβαρέψει.
0: Ακούστε.
2: Ναι.
0: Οι ειδήσεις, το έχεις προσέξει ότι σε όλα τα κανάλια είναι πάνω κάτω. Το ίδιο, η ίδια σειρά τα θέματά τους και με ίδια σειρά και μετά βάζουν διαφημίσεις ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε σε περίπτωση, δεν μπορώ να μιλάω πλέον για άλλες αειδίες.
0: Είδες, γι' αυτό έρχομαι εδώ πέρα μετά και με κοροϊδεύετε, επειδή χαζεύω από την τηλεόραση.
2: Αυτό φταίει.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλής και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Και μιας και έθιξε το θέμα της ελληνικής τηλεόρασης ο Στάθης Μπόγδανος, εγώ θα αγνοήσω παντελώς όλες τις ζώνες, πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή. Α, απογευματινή που έχει κάτι τηλεπαιχνίδια είναι οκ. Okay.
1: Δεν σα αρέσει τις η 4 ώρα πάμε... το πρωί που παίζει Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Μπράβο, ναι, σωστά. Και θα πάμε σε ταινίες για να σας πω για μια ταινία πασίγνωστη που εμείς την έχουμε δει σίγουρα επειδή είναι παλιά η ταινία, μιας και είναι το 1999.
2: Το 1999.
0: Γεννημένη
1: ήμουνα. Μπράβο. Πώς ήσουν να με τότε?
2: Ενός.
0: Συλλέκτης σωστών.
2: Όχι.
0: Συλλέκτης σωστών.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή.
0: Με Ντένζελ Ουάσιγκτον. Bon Collector. Με Ντένζελ Ουάσιγκτον και Ατζελίνα Τζολί.
2: Με Criminal και τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, θα τη δω σίγουρα.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να τη δεις γιατί είναι μια από τις κορυφαίες ταινίες.
1: Σημείωσε το να δεις το Bon Collector, αλλά πριν από αυτό σημείωσε μια της Κακομοίρας. Είναι και αυτό αστυνομική περιπέτεια ερωτικού και περιεχομένου.
3: Το γυαλίκι των ναυτικών.
0: Ναι, και το μαυρογιαλούρο.
1: Μα δεν γίνεται να μην έχει δει το Ζήκο και το μαυρογιαλούρο.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Και εσύ τώρα τη λες για τον Bone Collector.
0: Πιο πιθανό
1: είναι
0: να μας πει:
1: εγώ τα έχω δει όλα τα αστυνομικά. CSI, UNA, MMLA, SUMFU.
2: Bones.
1: Bones. Collector.
2: Δεν βλέπω αυτά, μ' αρέσουν.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: ψηλά.
1: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και επειδή έχουμε ώρα να μιλήσουμε για φαΐ.
2: Όντως έχουμε ώρα.
1: Ναι, λέω να πάω το θέμα προς τα εκεί, καθώς θέλω να σας πω για μια πανεύκολη πραγματικά συνταγή. Μπορώ να πω ότι είναι και αγαπημένη μου και είναι τι κάνεις.
2: Τζατζίκι με νερό.
1: Τι κάνεις. Όχι, όχι, παιδιά, είναι όντως πανεύκολη και είναι πολύ ελαφρία τώρα για το καλοκαίρι. Και την κάνεις και τζάκμπαμ. Σας αρέσουν τα μανιτάρια?
3: Εννοείται.
1: Όχι.
2: Εννοείται πως όχι.
1: Καλά,
2: εννοείται
1: πως
2: είναι. Παιδιά, αλήθεια, σας αρέσουν τα μανιτάρια?
1: Εννοείται. Πάρα πολύ.
2: Όχι, όχι, περιμένετε. Τα μανιτάρια εννοεί αυτά που τρώμε στο φαγητό. Όχι τα μανιτάρια, τα μανιτάρια που παίρνουμε από το Άμστερνταμ.
3: Όχι, ναι, κατάλαβα τι λέει Στάθη. Αυτά τα μανιτάρια
1: λοιπόν,
3: μιλάμε κι εμείς.
1: Μη μιλάς γιατί βλέπω να μου καίει το θέμα. Ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Παίρνετε μανιτάρια, πλευρό τους, τα λευκά.
3: Αυτό πήγα να πω, ότι
1: τους μανιτάρια. Ναι, okay. Μπορείτε να κάνετε και μίξ, ό,τι θέλετε,
3: ό,τι
1: σας αρέσει.
3: Ωραία.
1: Πανεύκολο. Βράζετε μακαρόνια της επιλογής σας.
3: Ναι.
1: Και βάζετε σε ένα τηγανάκι λίγο λαδάκι, μανιτάρια, αλάτι, για να αφήσουν έτσι γρήγορα τα υγρά τους κτλ. Και τα ψήνουμε.
3: Ναι.
1: Μετά προσθέτουμε λίγο ακόμα λαδάκι με σκόρδο τριμμένο.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Καψαλίζεται έτσι
3: ναι,
1: το σκόρδο,
3: ναι.
1: οπότε δεν έχει αυτή την έντονη γεύση. Και βάζουμε, κόβουμε άνηθο σε λεπτά κομματάκια κτλ. Το βάζουμε μέσα και στο τέλος βάζουμε λιαστή ντομάτα και το λάδι της λιαστής ντομάτας μέσα.
3: Α, μάλιστα.
1: Ωραία.
3: Ναι.
1: Έχει γίνει όλο αυτό. Βάζουμε μέσα τα μακαρόνια που θέλουμε να φάμε. Το κάνουμε έτσι, το πασπαλίζουμε από πάνω με τυράκια, οτιδήποτε μας αρέσει. Και αν είστε λάτρεις και της ρόκας, μπορείτε να βάλετε στο τέλος και ρόκα. Δοκιμάστε το.
3: Δηλαδή, θες να πεις ότι τα μακαρόνια αφού τα βράσεις, τα πετάς μέσα στο τηγανάκι εκεί με τα.
1: Ναι. Όχι όλη την κατσαρόλα, τη μερίδα. Ρε, παιδί,
3: ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Και την κατσαρόλα μόνο τα μακαρόνια.
3: Μόνο το μακαρόνι. Κατσαρόλα, μην είσαι θέση της.
1: Ναι, ναι, ναι. Άστο, δεν υπάρχει. Και πανεύκολο. Και πάρα πολύ γρήγορο.
3: Μάλιστα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα μας πει η Μέλανη. Πού θα μας βρούνε, Μέλανη, ιδέες
1: που
2: δεν γίνεται,
1: δεν γίνεται.
2: Πρέπει να τις το πεις εσύ και μετά αυτή να το πει.
1: Όχι, λοιπόν. Παιδιά, επιστρέψαν Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
0: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
1: Έτσι, μπράβο, χοροδιακά.
2: Άρα η Μέλανη δεν μας έδινε το βήμα.
0: Η Μέλανη, ναι,
1: αφού εσείς μου δίνετε την πάσα, εγώ πώς θα σου δώσω το βήμα.
2: Τα φωτέρ το πήρες μόνη σου.
0: Εντάξει, το λύσαμε. Έλα, Μέλανη, συνέχισε.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες εδώ, μη με ψεκάζεις. Παιδιά, μπορούμε. Από τη νέα σεζόν μπορούμε να μην ανανεώσουμε το συμβόλαιο του Σταθ.
0: Το μόνο εύκολο.
1: Ωραία, τέλεια. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας.
3: Άμα θέλετε, μπαίνω εγώ στο ρόλο του Σταθ.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Και εγώ θα γίνω ηχολήπτης.
1: Τουλάχιστον δεν θα μιλάει. Ωραία. Οπότε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Like, follow, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε ο τέλος και για σήμερα. Μια πανέμορφη εκπομπή. Η Τάθη συνέχισε να παίζει με το κινητό σου, δεν είναι τίποτα. Θα κάνουμε
1: μισή Τάθη, μη μας δίνει σημασία, δεν πειράζει. Πρώτη φορά θα είναι.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλεν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Οικόγλου της Ρύθμισης του Ήχου. Ραντεβού αύριο, ακόμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, αλλά μέχρι αύριο, τι.

στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: μια παράνομη ζωή.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, Νίκος Οικονομόπουλος ένοχο κορμί, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χιλιά. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες και τα λέμε στο δεύτερο ημίωρο με τις δικές σας επιλογές.

0: Είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: καρδιά σου.
1: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μιχάλη και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο 2026, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται Απών και Καντάδα για τη Δήμητρα και αμέσως μετά Θοδωρή Σφαίρης και Είπες για τη Λία.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες, μια επιλογή του Στάθη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιεζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για την Ελένη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά. Σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία τραγούδια και αγαπημένα καλοκαιρινά από το παρελθόν. Και αμέσως τώρα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για τον Δημήτρη.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» για τη Μαριάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1776 αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, ενώ σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Σαν σήμερα το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα το 2018 νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια για την Ελευθερία.

0: έτσι.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ πέμπτης νύχτα στα FM. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» για τη Μαριάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1776 αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, ενώ σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Σαν σήμερα το 1952 στην Αίγυπτο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα το 2018 νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο Μάτι. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια για την Ελευθερία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε.

Γιορδάνης αγαπητός. Παρασκευή σήμερα όλη μέρα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε από το ήτιο όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ σαν καλός κόντες πότης ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Θα σου θυμίσω ονομαστικές ορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλοκριό ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένο.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ο Ιορδάνης αγαπητός official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξέρω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θέλω να σας πω για σήμερα πως έχουμε ονομαστικές επέτειους και σημαντικά γεγονότα. Όχι δηλαδή τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή την ενότητα. Χρόνια πολλά σε Αθηναγόρα Χριστίνα και έχουμε και μια επέτειο Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Σαν σήμερα τώρα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο νικητής ανακήρυξης του Αμερικανός Τζον Χέις. Μάλιστα. Εγώ βλέπω και μια φωτογραφία εδώ. Πολύ ταλέπορος είναι. Μάλλον είναι ζωγραφιά φωτογραφία. Λογικά.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα!
3: Έτσι, μπράβο.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε. 1+1. Και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θα σας πω πως το σημερινό είναι κρύο, κακό και σύντομο. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Το πράσο. Γιατί τα λέει με όλους. Σε έπιασα στα πράσα και τέτοια, ξέρεις.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: και μισή.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Να περάσετε καταπληκτικά το τρίμερο. Όσοι ξεκινάτε ή ξεκινήσατε τις διακοπές σας, να περάσετε μαγικά. Εγώ σας περιμένω με όποιο τρόπο και μέτρο μπορείτε να συνδεθείτε στην εκπομπή της Δευτέρας, γιατί θα έχουμε πράγματα και θέματα να συζητήσουμε, να είστε σίγουροι. Καλή δύναμη και να περνάτε όμορφα.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: τις ρίχνω στο νερό. Εσύ.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Είπες πως θα φύγεις μια βραδιά και το έχεις κάνει. Είπες πως μ' αγάπη.